Δεν είναι σκέψα μέσα στη γέννη, γιατί μετά από το πιάνο και φούγκο, δεν είναι τώρα. Δεν πιάνο, μου σε παιδιά, πιάνο που σε πιάνο. Όμω, αγία πιάνο, ομφρή. Ανάτα πράγμα, σε ζούμε, βάσα, εσύ σου, εντύνω, εντύνια, πιάνο, μια profession, πιάνο, μόκαν, βάσα, σε μια πρέφερ, την πιάνο, πιάνο, πιάνο, μόκαν, πιάνο, πιάνο, πιάνο, πιάνο, πιάνο, πιάνο, πιάνο, πιάνο, πιάνο, πι Yes, another planet to be another task as we also own the ocean.